0: βάση τέμπο είναι μα ο τίτλος λάγκη μπορώ μα άλλα σκάλι. Καλό.
1: Κόντι, πάνω σούντα, σου σιάνιδι.
0: Ιωκά, σαμπορσουδίκι.
1: Μαρού, κόντι μου σαν για μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Ιγι, λάμα σαν πέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μπάτσου σούντα, τσελάνα σούντα, είναι παροκάς.